Θεοδός. Χεσούσκα καζαρά κουμποδά πιμή γιάκου τα βίνομαν τη γρατσίσκα. Τσαϊμάν τα κύμσα πουντζακούνα ουάσια μη Γαλιλαία πικάχ κανά που ευλοπήκα καζαρά η βόδα τη έρκα. Χεσούς πακ μάμα κατσάι πιμή κάρκα. Χεσούς τάπης πάει παγιατσάκουνα τάπης καίαχ πιμή ρίρκακούνα. Τσαϊ βόδα πι βίνο του κουρίχ πιμή Χεσούς πακ μάμακα βίνο τα μαρί νιά του κουτσίσκα κούνα νίρκα. Συνάν είχ πι Χεσούσκα. Νιώκακα ημάτα τη ρουρασά πις μάμα. Μανάρεγ μαρι νιώκα ημάτα ρουρανα ώρας κατσάι αμούς κάτσον ήρκαμι. Πάει πγ μάμα κατσάι βόδα πι σύρβιχ κούνα τάκα. Πάει ημάτα ρουρατσούν είχ πι κατσάι τα ρουραν γιτσίγζαν ήρκαμι. Τσάι πίκα σούχτα ρούμι πουντοκούνα μη τη έρκα. Τσάι κούνακα μάιχαν κα κίμσα πούνιο, μάιχαν κα τσούσκου πούνιο γιακούτα μη απαχκάρκα. Χουδίου κούνακα μαϊζαρίσπα τσου αιάτσουν μαντάς κατά ρούρα χασκαμάνταμι τσάι πούντο κούνα πίκα γιάκουτα τσαρίχκουνα κάρκα. Χεσούς τσάι σύρβιχκουνάτα καί πούντο κούνα πί γιάκουτα χούντα τσίτσιχ νίχ πίκα χι τσαρίχταμι χούντα τσίρκα κούνα. Χούντα τσίχ πί Χεσούσκα. Κούνανκα άσα τα ουησίσπα αλουαχάνο παγμαν απασπαρίτσιχ νίχ πίκα απαρκα κούναμι. Αλουαχάνουκα γιάκου βίνο του κούσκα τα μαζίσπακα μα ημάντα απαμούσκατα καμάνα για τσέρκατσου. Γιάκο τα πόντου πιτσούραχ σύρβιχ κουνάζα μια τσέρκα κούνα. Αλουαχάνοκα νούβιο τα καλιάσπα μη κάσνα νίρκα. Τούκου η κούνα μη άζι βίνο τάρ γράκιν κούνα. Νια άτσκα τα ουβιασκα κύπα μη γιανγκάζα βίνο τα καράκιν κούνα. Ας τα ουαμπισκάνκα άζι βίνο τα μαρικά η κάμα ουακιτσίς κάνκιν νίρκα μη. Χεσούσκα Γαλιλαία πικάχ κανά που ευλόπι μη τσάσνα σενιάλ τα ρούρι καζαρίσπα. Πάει του κουίτα ρούρι τούκου χάσκα τα καρικο τσίρκα. Τσαϊμάντα μη πάει παγιά τσάκου χούνα κακρίρκα κούνα. Τσαϊ κύπα μη Χεσούσκα μαμάντιχ, ουαουκι κουνάντιχ, για τσάκου χούνάντιχ, καπερναούμαν ουριέρκα κούνα. Τσάι πίκα άσα πούντζα καμάζα μη θα κυρίρκα κούνα. Διός παγουασί πίκα τόκου χουνάτα μη Χεσούς ζωξιτσίσκα. Χουδίο κουνάπαχ πάσκουα πούντζα τσάι αμούκουχ πίμι Χεσούσκα Χερουσαλήν μαν ουίτσι έρκα. Διός παγουάσι μου γιαϊκούς πάκα, ουαγρα κουνάτα, οβέχα κουνάτα, παλώμα κουνάτα χατούκου χουνατάπης, κούσκι τα καμβιάς πατιάκου χουνατάπης μη ρικούρκα. Τσαϊμάντα μη Χεσούσκα, διός παγουάσι ούκου πικά χουνατάκα, ουάσκα τα παταρίσπα, τόκου η κούνατα, οβέχα

Σε σώμη ημπιτάσκα ήματα πισά παμουρκάντσι καί τσίσι ώρας ήμα πίκα παί νιουκάντσι κουάντα να ζεκάς καμάντα κούτιν μη τυράντσι κούτιν μη καγκούνα ημά.